0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
1: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις γυρακέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτη.

0: πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy. 99.1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.
1: Ακούτε ράδιο Δράμα 99,1.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
3: Γίτσες!
4: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο...
2: Κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
3: Γίτσες!
4: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας.

0: 99,1.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
0: 99.1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800.
1: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25-210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: New York Casual.

0: New York. Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
6: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
5: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
7: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέχνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
7: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν πανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
1: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 9:30. Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Δοξάτο δράμα.
2: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών γες σε ρούχο και παπούτσι.
0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι.

0: ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
1: Τηλέφωνο δράσης. 25 210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
2: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
3: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.
1: Κρασόπουλος Tech Therapy.

0: Λιωθείτε.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Κάποιοι λένε ότι τον μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York. Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
2: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
2: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης.
5: Συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
2: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
6: Ακούτε Ράδιο Δράμα 90.

0: Φροντιστήριο Πρόσβαση. Πρόσβαση στη δύναμή σου. Πρόσβαση στο μέλλον σου.
1: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο, αφίστα ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και buggy. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο, αφίστα ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο, αφίστα ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
0: 99.1. Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
2: 8 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας, Δοξάτο Δράμα.
3: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
4: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
5: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
4: Εσύ για πού το έβαλες?
5: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
4: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
6: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
7: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
8: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Έχεις σκεφτεί ποτέ πόση δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
3: Άσπρο.
2: Μαύρο.
3: Άσπρο.
2: Μαύρο.
3: Άσπρο.
2: Το χρώμα προκαλεί.
4: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις.
2: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
5: Εγώ θέλω το μπλε.
2: Το χρώμα μας πάει μακριά.
5: Ταξί.
2: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
6: Άσπρο πάντο.
2: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
7: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
8: New York. Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25 21 0 θέλει να ξεχωρίσει σε

0: τις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
1: Τηλέφωνο Δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800. 99,1.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
0: 99.1. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
2: Λοιπόν, γράφετε G4S ITOS. G4S ITOS.
3: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
2: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
1: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέχνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
1: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
4: 8 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας, Δοξάτο Δράμας.
5: New York. Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: 9,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
1: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.
5: Εντάξει, μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
7: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
8: Εκεί.
7: Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
8: Ναι, όχι.
7: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσιος, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
9: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
10: Now back to the music.
11: I didn't like him.
12: What's to like?
10: Rock radio.
13: What?
14: Hello there.
10: Greetings via satellite.
14: You mind if I ask your name?
10: Rock radio 104.7 Thessaloniki, Greece.

0: Trouble, τι κάνετε, πως είστε, που σου κου εν όψη. Εδώ, πήρα τα ενία μετά, είσαι το Rock Brunch εδώ πέρα, Δημήτρης, και μπουκάρω δυναμικά, παρέα με τα οπτικά Ζανής, είναι ο κεντρικός μου χορηγός στο Double Trouble, Αριστοτέλους 11, όλα αυτά ως 104,5 Rock Radio Mikel, η τελευταία σας ευκαιρία σε αυτό το 2 ώρο να κερδίσετε το καφέ του μήνα. Και βέβαια, μην ξεχνάτε, τρέχει άλλος ο διαγωνισμός στο Instagram ό,τι αφορά τα κοκτέιλάκια για το Beach Bar Diamond στα Νέα Μουδανιά. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, και στο Ραδιοδράμα 99 και 1 και rockradio.gr από το site μας σε ολόκληρο τον πλανήτη.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

αυτή είναι η τεράστια επιτυχία μας, έχει δώσει τόσα χρόνια. Far from over. Ωραία, τέτοια να πω. Θα γίνεται καλοκαιρινά κουκλάκια με καινούριο γυαλί ηλίου, όλες τις μάρκες. Γυαλιά οράσεως, φακή, επαφής, όλα αυτά εδώ. Καινούργιες και ρεθεί καινούργιες.

μουσικά. Έτσι να κάνετε τις ωραίες σας βολτίτσες εκεί στο Μαμάρτι, στο Σαντζελιζέ. Με Frankie Valli, I got passion for Paris.

που με αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά είδη και υλικό. Αν θέλετε αποτελέσματα λουξ, χρώματα τετραλουξ, αν έχετε προβλήματα με τα υδραυλικά σας, ηλεκτρολογικά σας, το σπίτι επικοινωνήστε στο 231-0-20-55-82, Ολυμπιάδος Αθηνάς 1, γωνία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Σιγά μωρέ, πόσο έχουμε, 34 βαθμούς Κελσίου και υγρασία στο 45%. Καλά είσαι. Αγκαλιάζεις σφιχτά, πολύ σφιχτά. Και λες πόσο το αγαπάς το κλιματιστικό. Γιατί έχουμε μια ερωτική σχέση, όπως καταλαβαίνετε. Ο Περικλής, ρε καλός το Περικλή. Queen, μπράβο Περικλή, έμπαινε Περικλή. Έρχονται μετά η Queen, αράχτε.

0: Εσείς να είστε έτοιμοι, γιατί θα χρειαστεί για τον τελευταίο καφέ του μήνα να στείλετε Μικέλ Ροκς είτε στο Messenger του Rock Radio είτε στο email rockradio@rockradio.gr, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email, αλλά πάνω απ' όλα τον κωδικό Μικέλ Ροκς, για να καταλάβουμε ότι πάτε για τον καφέ του μήνα. Και βέβαια να περιμένετε την ερχόμενη εβδομάδα να χτυπήσει το τηλέφωνο, θα επικοινωνήσουν μαζί σας από τα Μικέλ για να κερδίσετε το καφέ του μήνα.
1: Rock Radio 104.7. Music.
0: Την γνωρίζετε από Σάμπα. Πήρε το αεροπλάνο από την Σουηδία να πάει να συναντήσει τον Phil Collins, να τη βοηθήσει στην παραγωγή του άλμπου και να παίξει και drums. Και αυτό έκανε ο Phil. I know there's something going on, από το 1982. Frida, στο Rock Radio Mikel. Double Trouble.

Το βράδυ στα Night Tracks θα σας πάει έως και τις 10 το Μάσα Σταματόπουλος και από τις 10 θα σας αναλάβει Γιάννης Δημητρόπουλος. Double Trouble, απαρέα μετά από την Καζάνης. Αριστοτέλους 11, θα γίνουμε καλοκαιρινά κουκλάκια. Με απίστευτες μάρκες, όλες οι μάρκες γυαλιά ηλίου. Πας εκεί, αρχίζεις να φάζεις, να βγάζεις, να βγάζεις, να βγάζεις. Μέχρι να βρεις το τέλειο γυαλί για σένα. Ναι ρε μιλέ. Και στα drums και την παραγωγή ο Phil Collins, Frida, του 1982. I know there's something going on. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος, που σου κου. 27 λεπτά μετά τη μία, και θα με πάνε στο πρώτο μου διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχονται και στη Θεσσαλονίκη. Έλα, Huey, έλα, Huey. Hello everybody out there on Radio Land. You're listening to Night Tracks with my man, Vakaros. My name is Huey from the Fun Lover Criminals, and I all want you to have a good time. And remember, I love you. We love you, Huey. We love you. Fun Lover Criminals. Έχει ζέστη. Too hot.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ, και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για το μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε. New York, casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

Ένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια stock σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-843. Ακόμη και καινούργια stock σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-843.

0: λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: We've got our, fingers on the pulse, of this community.
2: 104.7. Back to the music.
3: Via satellite.
2: Rock Radio 104.7.

βλέπω τη Ζάλμπαρη και φέτος με υψηλή πληρότητα το πρώτο πλοίο για σποράδες. Δεν έχουμε 100 πλοία εδώ πέρα από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Έχουμε ένα και το προσέχουμε στα τα μάτια μας. Δεύτερο ημίωρο, αυτή είναι η Aspen Creek. Με τον Lars Substance, τα πολιτικά έβγαλε μια θέση στο νούμερο 9 στο Rock Radio Top 10 με το Tell Me. Double Trouble παρέα με τα οπτικά Ζάνη, Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος. Γνωριζόμαστε πολύ καλά, 37 χρόνια. Βάθος, βαρός. Και καλοκαιρινός Βακάρος. Μπορεί να τεχνούμε φυσικά, δεν μπορώ να μιλήσω. Χαμός γίνεται. Αν και τα λατρεύω, δεν έχω ερωτική σχέση. Όλα αυτά στους 104,7 Rock Radio Μικέλ, να είστε κοντά, γιατί πολύ μπορεί σε λίγο να δώσω το σύνθημα για να πάτε να κερδίσετε το καφέ του μήνα. Μόλις δώσω, μόλις ακούσετε εκεί τις κόρνες, μόλις ακούσετε, θα έχετε 5 λεπτά στη διάθεσή σας να στείλετε Μικέλ Rocks, εντάξει, όνομα, τεπώνυμο, email, τηλέφωνο και πάτε να κερδίσετε το καφέ του μήνα, ρε φίλε. Τι άλλο να κάνω, σπαθιά να καταπιώ. Υπάρχει και άλλος ο διαγωνισμός στο Instagram του Rock Radio, όπου πάτε να κερδίσετε κοκτέιλάκια στο πρώτο premium beach bar στα νέα μου δανειά, το Diamond, που είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραίο.

0: ωραία θάλασσα, φοβερές γεύσεις, φοβερά κοκτέιλ. Θα περάσετε πάρα μα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα με Natalie S. Hammy στο Instagram αλλά και στο Facebook να πάμε να κάνουμε το μοναδικό
1: flashback.
0: Βεβαίως, κορίτσια είναι αυτά που ψάχνετε. Σε επιλεγμένες μπουτίκ βρίσκεται τα προϊόντα Natalie S. Handmade. Αλλιώς θα τα δείτε από κοντά και θα... Α, μάλλον, αυτά είναι, αυτά είναι, αυτά ψάχνω. Λοιπόν, 26 Ιουνίου σήμερα και...

0: ξέρει When They Come Around. Θα μας οδηγήσει παρέα με τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11 στο Rock Radio Top 10. Όλα αυτά στους 104,7 Rock Radio. Μικέλ σε απευθεία σύνδεση ράδιο δράμα 99,1 και παγκοσμίως από το site μας. Μας ακούτε παντού από το rockradio.gr.
1: Not to understand music.
2: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
0: Ella Langley, Morgan Wallen. I can't love you anymore.
3: I can't love you anymore. Can't keep chasing you around the back of my mind.
2: Number 9.
0: Aspen Creek, featuring Lars of Sound. Tell me.
2: Number 8.
0: The Rumbling, The Fallen.
2: Number 7.
0: Emma Rosa, Good Enough.
2: Number 6.
0: Reeves Stimson, Too Late.
2: Number 5.
0: The Rolling Stones, In the Stars.
2: Number 4.
0: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
2: Number 3.
0: Generation Radio, The Melody.
2: Number 2.
0: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
4: Laugh at me. Sometimes flying.
2: Number 1.
0: Intelligent Music Project. No flame, no game.
5: Your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
6: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio 104.7.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: Thessaloniki. An adventure that ultimately leads man to confront his own destiny.
7: Do not readjust.
1: This is your rock radio.

μοναδικό, ιδιαίτερο ταξίδι. Ένα ταξίδι ζωής. Μόνο το Sun Fly Travel με την Αιγύη της Μαρία Σούλη στην περιοχή Λευκού Πύργου. Υπάρχει σε 178 χώρες. Ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια σε ανεξερεύνητους προορισμούς. Υπάρχουν και τα Single Travelers, μικρές παρέες 4 ατόμων. Επικοινωνήστε με το Sun Fly Travel στο 2310-280-500. Και αφήστε να μεγαλουργήσει εκεί η Μαρία Σούλη. 45 χρόνια εμπειρίας. Αυτή είναι η Άριο Speedwagon.

θα σας δώσω και τη δυνατότητα και στη διάρκεια του διαφημιστικού διαλύματος, γιατί κλείνουμε την πρώτη ώρα με Survivor και Desperate Dreams, να συνεχίσετε να στέλνετε για το καφέ του μήνα, είτε στο messenger του Rock Radio 104,7, είτε στο email rockradio@rockradio.gr. Γράφετε Μικέλο Ροξ, όνομα τεπώνυμο, το τηλέφωνό σας και το email σας. Πάτε να κερδίσετε το καφέ του μήνα από τα Μικέλ και το Rock Radio. Κερασμένο καφεδάκι για έναν ολόκληρο μήνα. Ναι, ρε φίλε, 2 εβδομάδες, 10 σούπερ τυχερές ή τυχεροί που κερδίζουν το καφεδάκι του.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122, Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1 Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
1: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
3: Πόρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα.
0: Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε. Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
4: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
0: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης.
4: Συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
0: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
4: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210. 48070.
4: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

στην πρώτη μετάδοση του Rock Radio Top 10, που είναι 5η στις 10 το βράδυ μέσα στα Night Tracks. We go back like a 1970 Cadillac. Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι έχετε την ευκαιρία να ακούσετε σε επανάληψη το Top 10. Φυσικά έχετε ήδη αρχίσει να ψηφίσετε στο rockradio.gr για το Top 10 για την ερχόμενη εβδομάδα. Βλέποντας αρκετά 10 βίντεο κλιπς, κάνω βίντεο κλιπ, έχει μια βουλίτσα. Το που σας αρέσει το επιλέγετε. Στους 104,7 Rock Radio, μη κέρδισε ακόμη τα καφεδάκια μας να τρωθούμε με αυτή τη ζέστη.

Rock Radio Miguel, στους 104,7 Θεσσαλονίκη, σε απευθείας σύνδεση ραδιοδράμα 99.1. Εχθές new entry στο νούμερο 10 εμφανίστηκε άλλη ωραία συνεργασία της Ella Langley και του Morgan Wallen. I can't love you anymore. Jojo,

0: έχετε το νου σας, γιατί απόψε από τις 11 το βράδυ κλείνει για 48 ώρες ο Περιφερειακός Θεσσαλονίκης. Όχι, πρωτοβουλία κάτι σημείο. Και κάπου εκεί στην Λέα Πανοράματος, εκεί είμαστε, να ξέρετε. Να έχετε το νου σας, τέλος πάντων, αν θα χρησιμοποιήσετε το flyover, το Περιφερειακό, 11 το βράδυ, σας κάνω παράκαμψη. Έλα Λάγκλεϊ, Morgan Wallen, new entry στο Rock Radio Stop στο νούμερο 10. I can't love you anymore. Η μία τραγουδάρα μετά την άλλη, πιστέψτε με.
1: More of the hottest music with Sotiris Vakaros.
0: Τους Neville Brothers είχα δει σε ένα ωραίο φεστιβάλ της UNICEF με Brian Adams, Celine Dion, Rod Stewart. Γινόταν ένας χαμός, Taylor Dane, από κάποια από τα ονόματα που είχαν εμφανιστεί σε ζωντανή τηλεοπτική σύνδεση. Και εμείς ήμασταν στο κοινό, εκεί στο Beacon Theater. Και το ακούσαμε αυτό live, και το γυαλό μου.

0: Well, we are Intelligent Music Project and you're listening to
1: Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Thank you very much.
2: Για δεύτερη εβδομάδα Gypsy Lass. Το νούμερο ένα, η μοναδική Intelligent Music Project με το No Flame, No Game. Εμείς πάμε να ρίξουμε μία ματιά στο δελτίο καιρού.
3: Thessaloniki Weather.
2: Μία χορηγία του Απολώνια Hotel Spa. Διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Πώς θα πάει ο καιρός μέχρι το βράδυ? Έτσι ακριβώς όπως το βλέπετε. Γενικά έδρος. Απλά στα γύρω ορεινά μπορεί να έχουμε έτσι αυξημένες νεφώσεις που μπορεί να έχουμε κάποιες τοπικές βροχές ή όμβρους. Η άνεμη αποβόλη τη 3 με 4 αποβόλη θερμοκρασία έως 34. Τώρα νομίζω ότι είμαστε πιο πάνω. 35 είμαστε καλά νομίζω. Ευτυχώς η υγρασία δεν έχει ξεπεράσει το 50%. Αυτό βοηθάει πολύ.

Παρασκευής είναι αυτό το τραγούδι που μας έχουν δώσει η ρουλέτα με το εξαιρετικό Ready for Friday Night. Καλό που σου κου, Rock Radio Mikel. Είναι το Double Trouble παρέα με τα οπτικά.

Καζάνης, πας σε όλες τις μάρκες γυαλιά ηλίου φοράς. Δοκιμάζεις, βρίσκεις το στυλ σου και μετά δεν περπατάς, κατραχυλάς. Αριστοτέλους 11, οπτικά Ζάνης. Έχω και στο στούντιο εδώ το Λάζαρο, τα λέμε. Είσαι στο Rock Radio, Μικέλ.

0: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Χιλιώτης. Τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
0: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας, Δοξάτο δράμας. New York. Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25-210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
3: Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση. Θέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Ντόρς. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199. Βρωμονόφιλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Ντόρς. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.

Είναι καλησπέρα μου και στον Αποστόλη τον Αγγέλου. Έλα, καλό Σαββατοκύριακο. Άιντε, άιντε. Πάμε για καμιά βουτίτσα. Φύγαμε. Τελική ευθεία. Double Trouble παρέα με τα οπτικά Ζάνης. Αριστοτέλους 11. Προκρίνεται ο Μικέλης στους 104,7. Σωτήρι Τζο, Τζο Μακάλος. Καλησπέρα και στο ραδιοδράμα 99,1. Καλησπέρα και παγκοσμίως, οποιοδήποτε μέρος Ελλάδας ή του κόσμου και μας ακούτε από το rockradio.gr. Πάμε τώρα στα δημοφιλή γενέθλια. Μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐδης, Τσιμισκή 62. Όλες σας οι ασφάλειες. Το μαγικό τηλέφωνο 231-0-251-051 και ησύχασες. Ό,τι αφορά όλες τις ασφάλειες. Ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐδης, Τσιμισκή 62. Δεν είναι τυχαίο που σας δείτε το Sundays. Θα καταλάβετε γιατί. Σε πολύ πολύ λίγο. 26 Ιουνίου του 1993 Ariana Grande, who's πάνω από 90 εκατομμύρια. Παρακαλώ. Από Kings of Leon το 1979, Nathan Followell. Από One Republic το 1979, Ryan Tinder. 1973, Gretchen Wilson, Country. 1972, από τους Lordi, ο Susie Sagmar. Από το Radiohead το 1969, Colin Greenwood. Από το CMF το 1969, Mark Decloid. Από The Wannadies, Par Wixten, το 1966. Από το Sundays που σας μετέδωσα, το 1963, Harriet Wheeler. Πολύ που ακούγατε. Από Berlin που σας μεταδίδω, Take My Breath Away, το 1961. Η φωνή που ακούτε, Terry Nunn. Το 1956, ο Chris Isaac. Το 1951, Mick Jones, το ακουστικής, ο γιταρίστας, The Clash. Συνεχίζω από ό,τι γίνεται, όλη η κοινωνία έτοιμη σήμερα. 1955, Ivan Julian. 1953, Tony Ville. Από τους pop group Pussycat, δεν ξέρετε τι βάζει. Από Sweet Sensation, 1950, Junior Day. Και εγώ συνεχίζει η λίστα. Από τους Taste, ο μπασίστας

πέθανε αυτός. Τι έκανε. Κατάλω. Πάει, τι έκανε. Ο Γιώργος Σαράντα, Billy David Jr. Ωρε φίλε. You don't have to be a star και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, αυτά. Δημοφιλή γενέθλια, σπαστικό γραφείο, Πέτρος Ζαΐρης. Τσιμισκή 62.

Πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία μότο μάλα μας πίτσα Εύες Αγίου Δημητρίου 46. Ειδικό συνεργείο με το συγκριτών, οι μηχανές σας, τα σκούτερ σας. Εκεί είναι ο φίλος ο Αντρέας. Καλό που σου κου, Αντρέα μου. Ή σταματάτε και συνεννοήστε από κοντά, Αγίου Δημητρίου 46, ή επικοινωνείτε στο 231-295-95-97. 26 Ιουνίου και θα γυρίσω στο 1975 και ό,τι αφορά την ΣΕΡ, όπου μετά από 10 χρόνια γάμου χωρίζει τον Σόνι Μπόνο. Φάει τόσο ξύλο. 4 μέρες αργότερα η ΣΕΡ παντρεύεται τον κιθαρίστα Γκρέκ Όλμαν. Μετά από 10 μέρες χωρίζουνε, έλα Παναγή μου, αλλά μετά τα ξαναβρίσκουνε. Μετά ξαναχωρίζουνε και μετά τα ξαναβρίσκουνε. Μένουνε, τέλος πάντων, θέλω να το κάνει για 3 χρόνια παντρεμένοι. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μότο μάλα μας πίτσα Εύες Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών.

0: Για πάμε μια βολτίτσα στο περιφερειακό. Εκεί είναι ο φίλος ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργο μου, καλησπέρα και καλό που σου κου, αδερφέ.
1: Καλησπέρα Σωτήρη. Λοιπόν, είμαι με κατεύθυνση προς δυτικά από την αρχή του περιφερειακού. Είναι μποτιλιαρισμένος. Ευτυχώς έχουμε ροκρύδι και ακούμε ωραία μουσική και πολλά ευχαριστά η ώρα.
0: Και σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Θα κάνουμε καμιά βουτιά το Σαββατοκύριακο. Τι λες?
1: Τώρα πάω για πάνια, αλλά δεν ξέρω τι θα φτάσω παραλία.
0: Σιγά σιγά, υπομονή. δεν μας βιάζει. Η θάλασσα εκείνη δεν θα φύγει. Το θέμα είναι να φτάσουμε με ασφάλεια. Τι να κάνουμε.
1: Αυτό. Και άμα δούμε ότι είναι και ωραία και τα λοιπά, καθόμαστε και κάνουμε και νυχτερινό πάνια.
0: Έτσι ακριβώς. Τώρα μιλάς. Now you're talking. Πάρα πολύ ωραίος. Καλό που σου κου, Γιώργο μου. Υπομονή.
1: Καλό μεσημέρι.

Λοιπόν, συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, θα χαιρετήσω ένα 9 λεπτό λίγο πιο νωρίς. Θα την κοπανίσω και Σαββατοκύριακο το βράδυ. Δεν θα τα πούμε στα Night Tracks. Μέχρι τις 10 θα πάει Θωμάς Σταματόπουλος, στις 10 θα καταφτάσει Γιάννης Δημητρόπουλος. Εντάξει. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στο κεντρικό μου χωρικό τα οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει.

θερμοκρασία 38 Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδες Παθηνάς ένα γωνία, ηλεκτρολογικό, ηλεκτρολογικό υλικό. Χρώματα Τετραλούξ. Flashback Natalie Sammy, Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια είναι αυτά που ψάχνετε. Ταξιδέψτε με Sunfly Travel με την οικία της Μαρία Σούλη στην περιοχή Λευκού Πύργου, το Sunfly Travel.

Τα είναι στη μουσική 62, σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής μότο μάλα μας πίτσα με σε δικό συνεργείο μοτοσυκλετών. Αγίου Δημητρίου 46. Έχει ένας πολύ ωραίος διαγωνισμός στο Instagram του Rock Radio 104.7. Να δροσιστείτε με πολύ ωραία κοκτέιλ από το Beach Bar Diamond στα Νέα Μουδανιά. Μπείτε μέσα, βρείτε την ανάρτηση, δείτε τις οδηγίες για να συμμετέχετε. Τυπώνετε αγαπημένα σας μουσικά ρούχα στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνονοήσεις. Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι τα λέμε σε επανάληψη με Rock Radio στα 10 Live. Τη Δευτέρα 1 με 3 Double Trouble και 9-11 το βράδυ στα Night Tracks. Καλά να περάσετε. Να πάμε και να έρθουμε με ασφάλεια. Σας χαιρετώ. 5 ώρα Δημήτρη Δημητρίου, στις 7 γιατί ο Λάζαρος εδώ τον έχω, αλλά πρέπει να φύγει σφαράτος. Στις 7 Θωμάς Σταματόπουλος, ο Μασπάς, και στις 10 και στις 10 Γιάννης Δημητρόπουλος. 7 η ώρα το πρωί του Σαββάτου, Τάσος Παπαδόπουλος. Ξεκινάει τις εκπομπές του Σαββατοκύριακου. Αυτά.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 2 10 20 800.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
1: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
6: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 3:30.
0: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγύη
2: και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
1: 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Δοξάτο δράμα.
2: 99,1.
3: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ?
4: Πού πας?
3: Πόσο καιρό έχω να σε δω?
5: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε? Για πού το βάλατε, ε?
3: Εσύ για πού το έβαλες?
5: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
3: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
6: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
7: 99.1. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
8: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
4: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
3: Εσύ για πού το έβαλες?
4: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
3: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
5: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
6: New York, Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
4: Καλά, τι κάνεις? Τους λες το κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
3: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
0: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
0: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1ης Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy. 99.1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York. Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
3: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.
1: Παίζουμε τη μουσική που μας αρέσει και τίποτα άλλο.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: 99,1. Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-55122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
0: 99.1. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
2: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα.
0: Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε. Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
3: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
0: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
3: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
0: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
3: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210. 48070.
3: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
4: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, αντράκης, κυράκετη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
7: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας, Δοξάτο δράμας. New York. Κάζουα.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Αφήσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1ης Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Κρασόπουλος Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1.
1: Έλα, πού είσαι καλέ, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
1: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
3: Γίτσες!
4: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
5: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθεί.
6: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
7: 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Δοξάτο δράμας.
8: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
9: New York. Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Λοιπόν, γράφεται G4SITOS. G4S ITOS.
5: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού?
4: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του.
6: Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
7: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
8: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
7: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
1: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
6: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Grassopoulos Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Grassopoulos Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25-21-0-33-676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25-210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99.1 New York.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
2: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
2: Επιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
5: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
2: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος. Music from

0: Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα συν ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
1: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
2: Rock Radio. Now back to the music.
3: Back to the music.
4: Tribe has spoken.
2: Rock Radio 104.7.

Εδώ είμαστε, τρίτο μέρος για σήμερα. Έχω μας Σταματόπουλος μέχρι και τις 10 σήμερα. Στη θέση του Σωτήρη Μπακάρου έχουμε, παίρνουμε και μια ώρα τα Night Tracks. Dancing in the Moonlight. Αυτός είναι ο Van Morrison στη δικιά του έκδοση, η οποία είναι μαγική πραγματικά. Ακριβώς τα 8 λεπτά μετά από τις 9. Και όπως πάντα με πάρα πολύ μουσική και όμορφα πράγματα. Αφήνουμε και τον Van Morrison για να θυμηθούμε κάτι από το πρόσφατο παρελθόν, όχι πολύ παλιά, δεν θα πάμε πολύ πίσω. Παπίκ και Saturday Jane Morris αμέσως τώρα. Hold on to love, εδώ στο

αυτός είναι ο Lou Rawls. Από τα αρότερα που μας έχει δώσει. 1986 τότε ήτανε. Λοιπόν, για να ρίξουμε μια μεγάλη θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η ΣΕΣ αποχώρησε από την πρώτη φορά που είπαμε για 2 βαθμούς. Η υγρασία όμως ανέβηκε ακόμη περισσότερο. Πάμε στο 65%. Κάτι σαν άκουα έξω, κάτι σαν πρωτέστερα. Δεν νομίζω να είναι πρωτέστερα. Δεν ξέρω. Ενημερώστε με, γιατί τα κλειστά τα παράθυρα. Είχα το κλιματιστικό εδώ πέρα. Ανοίγω την πόρτα. Βλέπω φασαρία έξω. Κίνηση στους δρόμους. Κίνηση εδώ στην Κούσκουρα. Δεν το συζητάμε. Ο χαμός. Τα 16 λεπτά μετά από τις 9. Εδώ είμαστε. Το Μάστα Ματόπουλος θέση του Σωτήρη Βακάρου για μία ώρα, ενώ την άλλη ώρα το Night Tracks θα την καλύψει φυσικά ο Γιάννης ο Δημητρόπουλος προς το παρόν. Elton John και KKD. Don't go breaking my heart. Εδώ στο Rock Radio Mikkel.

the best. Καλησπέρα, Στεφανία, που το ζήτησε. Όλα θα συμβαίνω εδώ στο Ροκρατίο Μικέλος 104.7. Εκπομπή Night Tracks. Σε πέτο θα μας σταματοπλούν σήμερα. Εδώ είμαστε. 10 και τις 10 θα είμαστε μαζί. Αμέσως μετά έχει το Γιάννης Δημητρόπουλος. Ωραία πράγματα έχουμε. Σωτήρης την έκανε για μπάνιο, έτσι. Λέμε τώρα. Δουλειές και ο άνθρωπος, αλλά πας περιπτώσει. Θα κάνει και τα μπανάκια, δεν γίνεται. Και κάπου ντες είναι. Όπου. Έτσι να πρέξει. Θα δούμε. Τι να πεις. Λοιπόν, αφήνουμε και την Τίνα Τέρνερ, το φόρο να φέρω του 1989, και αυτή είναι η Roulette. Έτσι, όπως συνηθίζεται, ready for Friday night. Stay tuned.

0: for Friday night. Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος EOP, Grassopoulos Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 25210 55122, Grassopoulos Tech Therapy.
4: New York, Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

Τους βρίσκουμε στη θέση νούμερο 7 του Rock Radio Top 10. Αυτή είναι η Μαρόσα. Good enough. Λοιπόν, έχουμε καλησπέρες να στείλουμε, βέβαια, και είναι αρκετές κιόλας. Καλησπέρα να στείλουμε στον Χρήστο, καλησπέρα στην Πατρίτσια, στον Νίκο, στη Γιώτα τη Χαλκίδου και στην Έμι. Να είστε όλοι καλά, παιδιά. Καλώς ορίσατε εδώ στο Rock Radio. Καλησπέρα στο Γεράσιμο και στο Χρήστο. Άλλο το Χρήστο. Άλλος ένας. Λοιπόν, σκητάλη παίρνει ένα τεράστιο συγκρότημα. Τεράστιο συγκρότημα γιατί ήταν super group, έτσι. Δύο άλμπουμ είχε κυκλοφορήσει όλος και όλος. Αλλά τα άτομα τα οποία το αποτελούν είναι σε άλλο πλανήτη, έτσι. Μιλάμε φυσικά για τους Firm, ο οποίος δημιουργήθηκαν το 1984 από τον Paul Rogers, τον Jimmy Page, τον Chris Slade και τον μπασίστα τον Tony Franklin. All the King Courses, ένα από τις δύο μεγάλες επιτυχίες που είχαν κάνει οι Firm τότε.

Fusion από το Invisible Touch, το Genesis. 1986, ναι, τότε ήταν. Καλησπέρα, να στείλουμε στην Τζέλινα μας, στην Τζέλινα Μακαρντονάκη, θα την απολαύσετε αύριο στις 5 η ώρα το απόγευμα. Καλησπέρα στον Αντώνη. Καλησπέρα στην Γεωργία και στην Κύπρο. Γεια σου, Γεωργία μου. Λοιπόν, ναι, όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Rock Radio Μικέλ, στους 104.7. Καλησπέρα στον Τάσο, καλησπέρα και στον Φίλιππο. Θα είχε γενέθλια χθες, αν ζούσε. Μιλάμε φυσικά για τον George Michael από το Faith του 1987 και Monkey.

0: ωραιότατα μαζί με Ράσα σου.
1: Tell me.
0: Τραγούδι το οποίο βρίσκεται στη θέση νούμερο 9 του Ροκρέντιο στο 10 και είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό έγινε για σήμερα. Κοντά σας για τρεις ολόκληρες ώρες. Ήταν ο Θωμάς Σταματόπουλος εδώ στο Ροκρέντιο Μικέλος 104.7. Ευχαριστώ όλους που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Ραντεβού πρώτα Θεός σε την ερχόμενη Τετάρτη στις 7 η ώρα το απόγευμα. Αμέσως μετά, Γιάννης Δημητρόπουλος είναι εδώ στο στούντιο του Ροκρέντιο Μικέλ και φυσικά έχει ετοιμάσει μαγικά πράγματα για σας. Πιστέψτε με. Δύο τραγούδια μέχρι το τέλος. Το ένα από αυτά έρχεται από τους Shinedown, από την τελευταία δουλειά που έχουμε από αυτούς, Young Again. Από μένα, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα καταπληκτικό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε καλά. Μου λέει ο Γιάννης, βρέχει. Πού βρέχει, έβρεξε, λέει. Χαμός έγινε. Πολύ βροχή έριξε. Εδώ στην Κούσκορα, δύο σταγόνες πέσανε, παιδιά. Να σας πω την αλήθεια. Τίποτα παραπάνω. Από την Κούσκορα και πάνω, ο χαμός. Φίλια πολλά από μένα. Bye bye. Καλό σου που.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. 99,1.
1: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555. Και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλει.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
12: Αναδομό και έκτισες.
13: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
14: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
15: Hello again, here's what's happening.
16: Now, back to rock radio.
17: Cool, hip, sexy.
18: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
19: Rock Radio 104.7.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Δέκα Νταν. Έχω πει πολλές φορές ότι αν το ραδιόφωνο ήταν πίνακα ζωγραφικής, ο Θωμάς Σταματόπουλος θα ήταν ο ζωγράφος του. Τόμι, είσαι υπέροχος πραγματικά. Είσαι μια απόλαυση. Ξεκινήσαμε να έρθουμε εδώ πέρα, πήραμε τη μηχανή, 100 μέτρα κάναμε, γυρίσαμε πίσω, γιατί έβρεχε εκεί που ήμασταν. Πήραμε το αυτοκίνητο και λέμε δεν θα παρκάρουμε εδώ σίγουρα. Πού σκούρα είσαι. Οπότε το παρκάραμε το αυτοκίνητο στα ΚΤΕΛ και πήραμε ταξί. Και πετύχαμε με ταξιτζή γείτονα, παρακαλώ. Γιώργος, ο Γιωργάκης. Γιώργο μου, χίλια ευχαριστώ. Χίλια ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Ήσουν η καλύτερη παρέα και μας έφερες πινέζα ακριβώς. Την κατάλληλη ώρα να πάρουμε το καφεδάκι μας, να πάρουμε το γλυκάκι μας και να είμαστε εδώ παρόν. Ανοίξτε λιγάκι τις εντάσεις μέχρι και τις 12. Μας παίρνει σήμερα μαραθώνιος, έτσι. 3 ώρες παρακαλώ. Καλή διάθεση έχουμε, χαμόγελο έχουμε, καλά τραγούδια κυρίως έχουμε και πάμε δυνατά, παιδιά.

Παρασκευάρα. Οι Παρασκευές μας απουσιάζαμε την προηγούμενη Παρασκευή, οπότε θα ρεφάρουμε λιγάκι σήμερα. Παρασκευή βραδάκι, έτσι. Η νύχτα είναι στη θέση της, το μικρόφωνο είναι στη θέση του, τα τραγούδια είναι στη θέση τους. Μόνο ένας άνθρωπος δεν είναι στη θέση του, ο Τζότζο. Βάθος, βάρος και βακάρος. Ο Σωτήρης Τζότζο Βακάρος. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν λείπει ο Σωτήρης, είναι σαν να λείπει το αλάτι και το πιπέρι του σταθμού μας. Νόστιμο φαγητό δεν γίνεται. Σαν να λείπει ο καφές από το Μικέλ Κόφι. Σαν να λείπει νύχτα από τα Night Tracks. Και καλά ο Θωμάς είναι μια αντάξια αλλαγή, έτσι. Εγώ φαίνομαι πάλι σαν τον άσμο που μπήκε στα ποδητήρια και βρήκε φανέλα με το όνομα Βακάρος. Παναγιά μου, τι φοράω τώρα, λέω. Απλά τα πράγματα, άλλο να κάνεις εκπομπή και άλλο να κρατάς για λίγο το τιμόνι ενός θεσμού, έτσι. Τα Night Tracks δεν είναι εκπομπή, είναι κατάσταση. Είναι συνήθεια. Είναι εκείνο το ραντεβού που δεν γράφεται στο ημερολόγιο. Είναι πάντα γραμμένο στο μυαλό μας. Ο Τζότζο δεν βάζει τραγούδια, τα στρατολογεί. Δεν κάνει επιλογές, κάνει αποστολές και βρίσκουν στόχο. Βρίσκει πάντα το σωστό τραγούδι για τη σωστή στιγμή. Καταλαβαίνετε τη διαφορά επίπεδου, έτσι. Βέβαια, μην νομίζετε ότι είναι εύκολη υπόθεση να ακολουθεί κάποιος τον Σωτήρη. Έγινε ολόκληρη σύσκεψη εδώ. Έπεσαν προτάσεις, έγιναν υπολογισμοί, ρωτήθηκαν ειδικοί. Και στο τέλος η απόφαση ήταν, άστο να μπει και ό,τι γίνει, ρε παιδί μου. Οπότε αυτό ακριβώς κάνουμε απόψε. Μπαίνουμε, πήραμε φανέλα, μουντιάλ έχουμε έτσι κι αλλιώς. Και μπαίνουμε με σεβασμό και με χαμόγελο και με την ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλά. Δεν μπορούμε να γίνουμε Σωτήρης, δεν μπορούμε να γίνουμε Τζότζο, αλλά οι φίλοι του Σωτήρη ξέρουν να φυλάνε θερμοπύλες. Ας κάνουμε αυτό που θα έκανε και ο Τζότζο. Μουσική, πολύ μουσική. Οι νύχτες περνούν, τα τραγούδια μένουν και οι θρύλοι του ραδιοφώνου δεν λείπουν ποτέ πραγματικά. Απλώς βγαίνουν για λίγο διάλειμμα, έτσι. Τζότζο την αγάπη μου και μια δροσερή αγκαλιά. Πάμε δυνατά.

απίστευτος καιρός, απίστευτος στην κυριολεξία. Λοιπόν, και μια και μιλάμε για το καιρό, ας πούμε πως θα είναι ο καιρός αύριο εδώ Θεσσαλονίκη. Θα είναι γενικά αίθριος, στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Αν κρίνουμε από σήμερα 100%. Ας τη σημειωθούν μόνο στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Στη Χαλκιδική είναι λίγο καλύτερα να κάνει ο κόσμος τις βουτιές του. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 ως και 35 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Τάσο μου, αγορίνα μου. Τα φιλιά μου στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία. Αυτό είναι, ρε παιδί μου, όταν συναντάς φίλους από τα παιδικά σου χρόνια. Χαμογελάει όλο το μέσα σου στην κυριολεξία. Τάσος Σερταρίδης, ο οποίος μου έχει κάνει απίστευτα μπάνερ με όλους τους καλλιτέχνες. Βέβαια μου έχει κάνει και τώρα και ένα με εμάς τους δύο. Θα δημοσιευτεί αυτό 100% το Τάσο. Την αγκαλιά μου και την αγάπη μου πρώτα απ' όλα. Ο χάρτης έβαλε και Αυστραλία σήμερα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας και πιστεύω να περάσουμε σούπερ, έτσι. Φλόρινα, αγάπη μου, ο Τάσος πέρασε πολλά αυτό το καιρό. Μία ένεση το νοτική θα του τη δώσουμε σήμερα.

Ξέρεις κάτι που έχω παρατηρήσει? Τις Παρασκευές στα βραδάκια δεν τελειώνει μια εβδομάδα. Εκεί στο τέλος της εβδομάδας δίνουμε μια ευκαιρία, μια μικρή ευκαιρία να ξαναβρούμε τον εαυτό μας βασικά. Η εβδομάδα σιγά σιγά μαζεύει τα πράγματά της και η νύχτα μας απλώνει το δικό της χαλί. Εμείς συνήθως ξεκινάμε 11 ντάν, σήμερα ξεκινήσαμε 10 ντάν. Παίρνουμε μια ώρα από τον Τζότζο, μια ώρα πήρε και ο Θωμάς, τα μοιραστήκαμε δηλαδή. Κάποιοι μόλις γυρίσαν σπίτι, κάποιοι είναι στην δουλειά ακόμα και κάποιοι είναι στο δρόμο. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθες. Εδώ είμαστε, εδώ που βγαίνουν τα φαντάσματα, όχι αυτά που φοβίζουν, αυτά που θυμίζουν. Εδώ που φιλοσοφούμε και απελοφιλοσοφούμε χωρίς να έχουμε πάντα δίκιο. Εδώ που η δική μου καρδιά συναντάει τις δικές σας καρδιές. Εδώ που ξεκινάμε με ένα χαμόγελο, εδώ που συνεχίζουμε με αλήθειες και τελειώνουμε πάντα με ελπίδα. Πάμε δυνατά, παιδιά, πάμε να κάνουμε όμορφες κουβέντες. Οι όμορφες κουβέντες δεν γίνονται μόνο στο φως, γίνονται και μετά τις 10. Γίνονται τις Παρασκευές στα βραδάκια, εδώ στο Rock Radio Mikel, 104,7 στα FM. Πάμε να πιάσουμε στρατόσφαιρα.

0: Άννα Μαρία, μου είναι απίστευτο αυτό. Έχεις εκεί πέρα, ρε παιδί μου, το γάτο, τη γάτα. Δεν θυμάμαι ένα ελληνικό εθνικό, θα μου το πεις τώρα. Έχεις και το πιγκουίνο, ρε παιδί μου, με το σκουφάκι το χριστουγεννιάτικο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Κάποιοι λένε ότι τον μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
4: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
5: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.
6: Via satellite, you're listening to Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.
7: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's.
8: Natalie's Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένα.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια. Η οικειότητα είναι τρόπο ζωή. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή, Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Και στο τηλερίς.gr.
2: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: We have the most gadgets. Now back to the music.
4: Back to the music.
3: And the most gimmicks.
5: You better stop thinking. Stop thinking.
6: Rock radio.
5: Stop thinking.
6: Thessaloniki.

Παντελής Κριζέας. Απίστευτος ο Ριβάτης. Λευτέρης, αλλά θα πω και το μεσαίο, Μιχαήλ Πανταζής, γιατί πάμε ανάποδα μετά, έτσι. Μάκης Δίτουρας, παρακαλώ. Και Φλωρινιώτης και Πρεσπιώτης και πολύ πολύ φίλος μου.

Εδώ είμαστε, μαζευόμαστε και κάνουμε την παρέα μας μεγάλη. Εδώ στις καλές στιγμές, εδώ είμαστε και στις κακές στιγμές, έτσι. Εδώ στις μαύρες μας, εδώ και στις άσπρες μας. Πολλοί λένε πως όλα στη ζωή είναι άσπρο και μαύρο, ε. Όποιος το είπε μάλλον δεν άκουγε ραδιόφωνο το βράδυ. Γιατί τη νύχτα το άσπρο δεν είναι ποτέ εντελώς άσπρο. Και το μαύρο δεν είναι ποτέ εντελώς μαύρο βασικά. Υπάρχουν σκιές, υπάρχουν αντάβιες. Υπάρχουν εκείνες οι μικρές αποχρώσεις που χωράνε ανάμεσα στα δύο τραγούδια. Το άσπρο είναι το χαρτί, έτσι. Το μαύρο είναι οι νότες όμως. Και κάπου εκεί ανάμεσα γεννιέται η μουσική. Εδώ είναι και ο Michael Jackson στο Black or White. Και το ραδιόφωνο ζει ακριβώς στα σύνορα. Υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν τον κόσμο άσπρο ή μαύρο. Υπάρχουν και άνθρωποι που απλά ακούν. Οι πρώτοι ψάχνουν πάντα απαντήσεις, οι δεύτεροι ψάχνουν τραγούδια. Και αυτοί συνήθως περνούν πολύ πολύ καλύτερα. Θέλουμε και τα άσπρα, θέλουμε και τα μαύρα. Και αν το καλοσκεφτείς, το πιάνο το ήξερε πρώτο. Άσπρα πλήκτρα, μαύρα πλήκτρα, μία απίστευτη μελωδία. Και κάπως έτσι κυλά και η νύχτα μας, έτσι. Χωρίς να διαλέγουμε μία μόνο πλευρά. Οι καλύτερες νύχτες είναι εκείνες που χωρούν και τα δύο. Και οι καλύτερες εκπομπές είναι εκείνες που ξέρουν να τα ενώνουν. Οπότε πάμε δυνατά. Και ας αφήσουμε τα χρώματα να λύσουν μόνα τους τις διαφορές τους. Εμείς θα δώσουμε λόγο μόνο στη μουσική. Αυτή εδώ και χρόνια, πολλά πολλά χρόνια, ξέρει να τα βρίσκει με όλους. Ακόμα και με το άσπρο, ακόμα και με το μαύρο. Κυρίως με το μαύρο.

Λοιπόν, ο χάρτης μας λέει Φιλανδία. Λέει Γερμανία. Λέει Μεγάλη Βρετανία. Λέει Ισπανία, Πορτογαλία. Λέει Βουλγαρία, λέει Σερβία. Καλά, δεν λέω για την Αμερική, όλη η Αμερική μας ακούει. Φυσικά λέει και Αυστραλία. Σήμερα προσθέσαμε και Αυστραλία. Και είμαι πολύ πολύ χαρούμενος.

0: Παιδιά, όσοι δεν το κάνατε, πείτε μας μια δυνατή καλησπέρα. Τις θέλουμε τις καλησπέρες σας. Πριν από 2-3 μήνες λέγαμε πείτε μας μια ζεστή καλησπέρα. Σήμερα πείτε μας μια δροσερή καλησπέρα.
1: Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.

Μάκη μου, ήθελα να είσαι στο λεωφορείο, να ανοίξεις τέρμα την ένταση και να πεις εδώ ακούμε Δημητρόπουλο. Ακούμε και Φλόριν, ακούμε και Πρέσπες. Μαράκι μου, πριν από λίγο είπα για σένα, δεν ξέρω αν με άκουσες. Πάρε μια καρδούλα. Εδώ ακούμε Δημητρόπουλο.

αγαπημένος μου συνάδελφος Μπάμπης. Αυτόν τον άνθρωπο με το που τον είδα το συμπάθησα, ρε παιδί μου. Είναι αυτά τα χαμόγελα, ρε παιδί μου, που σε διαπερνάνε. Σου λέει εδώ είμαι ρε φίλε και είμαι για σένα εδώ.

ξανά και η επανομή. Μαγδάκη μου, καλώς ήρθες. Ροζ καρδούλα από Ξηροκρίνη. Ξέρετε, οι καρδούλες έχουν όλες την σημασία τους. Αν είναι ροζ, αν είναι κόκκινες, άμα είναι πράσινες, άμα είναι μπλε. Η ροζ δεν ξέρω τι είναι πάντως. Εγώ έδωσα μια κόκκινη πάντως. Της αγάπης. Και ένα φυλάκι από το κορίτσι θάλασσα. Μαγδάκι. Αν στήσουν κάποτε άγαλμα στη μύτη, αυτό θα είναι της Μάγδας σίγουρα.

Ορίστε, μάθαμε τι είναι η ροζ καρδούλα. Ζουζουνιάρικη είναι. Λοιπόν, Βιολέτα, στυλό χαρτί, σε παρακαλώ. Και έχουμε σήμερα χορταστικά. Και σήμερα χορταστικά ζώδια. Και πικάντικα. Λοιπόν, πόσο άπιστα είναι τα ζώδια. Κριός, 25% παρακαλώ. Ο Ταύρος, 3%. Μπράβο στο Ταύρο. Η Δίδυμη. Αχ, Θεέ μου, τι μας περιμένει. 235%. Λοιπόν, έχω κόρη Δίδυμο. Πόσο άπιστα είναι τα ζώδια, έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καρκίνος, 50%. 50% καρκίνος, μαράκι. Λέων, 15%. Καλό ποσοστό, έτσι. Παρθένος, 5%. Ζυγός, 104%. Πώς προκύπτουν τώρα αυτά, δεν ξέρω. Σκορπιός, 80%. Ο Τοξότης, 97%. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι το ακρονάωτο. Εγώ καιρος, 0% παρακαλώ. Μπράβο στον εγώ καιρο. Υδροχός, 90%. Άννα Μαρία, 90% άπιστα, ε. Και ηχθείς, 1%. Παιδιά, μην πιστεύετε τίποτα. Λοιπόν, έχω ακόμα μια ενότητα. Πόσο εκνευριστικά είναι τα ζώδια. Κριός, 39%. Ο Ταύρος, 25%. Η Δίδυμη, 50%. Ο Καρκίνος, η Καρκίνη, 43%. Ο Λέων, 66%. Η Παρθένη, 80%. Η Ζυγή, 60%. Εδώ έχουμε, δεν το πιστεύω. Σκορπιός, 1.000.000%. Έλεος. Τοξότης, 30%. Ο εγώ καιρος, 20%. Ο υδροχός, 75%. Και αυτή που δεν είναι καθόλου εκνευριστική είναι η ηχθείς, με 0% παρακαλώ. Μπράβο στους ηχθείς. Τι να πιάσουμε και τι να πιστέψουμε, ρε παιδί μου. Πάντως θα ήθελα να γνωρίσω αυτόν που τα γράφει αυτά τα πράγματα. Να το ρωτήσω, γιατί ρε παιδί μου, από πού προκύπτουν αυτά.

εγώ είμαι εκνευριστικός και σκορπιός και πιστεύω, λέω, ξέρει εμένα. ...70% εκνευριστική. Τι να πω, λέει, εκνευρίστηκα. Όσο για την απιστία, λέει, εγώ καιρός είμαι από σήμερα. Εντάξει, ρε παιδιά, όταν δεν σας βολεύει κάτι, εγώ είμαι έτσι, εγώ είμαι αλλιώς. Και όταν σας βολεύει, μια χαρά, έτσι το δεχόμαστε. Σήμερα, βασικά, εμένα με βολεύαν όλα, έτσι. Ήμουν σε καλά επίπεδα.

Υπάρχει ένας άγραφος κανόνας της ζωής. Ας πούμε, βλέπεις μπροστά σου μια λακκούβα γεμάτη λάσπη. Την πατάς μια φορά. Λες, OK, συμβαίνουν αυτά ακόμα και στις καλύτερες οικογένειες. Την πατάς δεύτερη φορά. Λες, εντάξει, είχε συννεφιά σήμερα, ρε παιδί μου, δεν φαινόταν και πολύ καλά. Αλλά αν φτάσεις την τρίτη φορά, η λακκούβα αρχίζει και σε περιμένει με καρέκλα, καφέ και πινακίδα που γράφει «Καλώς ήρθες πάλι». Οι λακκούβες, ξέρεις, έχουν και αυτές αξιοπρέπεια. Κάποια στιγμή λένε «Δεν φταίω εγώ, εγώ εδώ ήμουνα». Εσύ γιατί έρχεσαι κάθε φορά από τον ίδιο δρομολόγιο? Το εντυπωσιακό είναι πως όσο πιο συχνά πατάς τη λάσπη, τόσο περισσότερο πείθεσαι ότι ίσως αυτή τη φορά θα είναι στεγνή αυτή η λακκούβα. Δεν είναι όμως. Λογική που θα ζήλευε ακόμα και ο πιο αισιόδοξος μετεωρολόγος. Ο Αναούτολου θα έσχιζε τα πτυχία του, κανονικά. Η σοφία δεν είναι να μάθεις να καθαρίζεις τα παπούτσια σου γρηγορότερα. Η σοφία είναι να αλλάξεις δρόμο πριν χρειαστείς καινούρια παπούτσια. Γιατί ως γνωστόν οι λακκούβες δεν μετακινούνται. Οι διαδρομές αλλάζουν. Κι αν μια διαδρομή σε οδηγεί συνεχώς σε λασπωμένες εκπλήξεις, ίσως δεν χρειάζεσαι καλύτερη ομπρέλα, ίσως να χρειάζεσαι καλύτερο χάρτη.

0: Νικήσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1ης Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99.1.
1: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25 210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
3: New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Ακούτε ράδιο Δράμα 90.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Έχεις σκεφτεί ποτέ πόση δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
2: Το χρώμα προκαλεί.
5: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις?
2: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
6: Εγώ θέλω το μπλε.
2: Το χρώμα μας πάει μακριά.
6: Ταξί.
2: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
7: Άσπρο πάντο.
2: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
8: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30. 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Παίζουμε τη μουσική που μας αρέσει και τίποτα άλλο.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ, και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για τον μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

Φροντιστήριο Πρόσβαση. Πρόσβαση στη δύναμή σου. Πρόσβαση στο μέλλον σου. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Πρόσβαση στη δύναμή σου. Πρόσβαση στο μέλλον σου.